Βίολα. Στο σπίτι σου είναι ο Σιέμπο Ζέρμι, δεν θα μπει ο Νάκο. Στο σπίτι σου είναι ο Σιέμπο Ζέρμι, δεν θα μπει ο Νάκο.